φαγερούγα από μπεμέντε. Που χωροκατφούχ το κτρίφα κουνεβέτε. Είσαι μικρογείο, είσαι τεροστροβίτε. Κατλάτα, κοντά το λαντ και τσάζε λελε. Να κφεράρι πόρσι, κατ' εις πόρσι, κλείσαν πλάτα σου. Μον το γιούτκα, είσαι άτου, σαν το φόιο.